0: Κάπρις.
1: Στεβίλκα ένα να ομπάλι.
0: Στεβίλκα ένα να ομπάλι.
2: Σμπρόνο μας.
3: Κάπρις. Βρουτσίνα, σόντσε, πλάζα.

0: Αυτό είναι Κάπρις.
1: Αυτό είναι Κάπρις.
0: Κάπρις.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
0: Αυτό είναι Κάπρις.
4: Μόριε, πλάζα, κοπάλκε.
5: Πολύ.